στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να μείνεις πάντα εδώ. Σιγά σιγά τη σκοτεινή πλευρά σου απέρωτα συνήθισα και τον εαυτό μου για χατήρι σου αδίκησα.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση. Στην επιφάνεια βγήκα.

Κι ο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς που με μια μπόρα λιώνουν.

αν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στο νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις. Άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλάει

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

ψυχές. Οι κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές. Για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά, τον κλέφτη, το ψεύτη.

σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα από την Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα από την Στυλιά. Είναι Παρασκευή σήμερα, 19 Ιουνίου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Οτσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Πληροφορίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν. Μπορεί και να σας αφορούν. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε ζωντανά στην εκπομπή βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχειρήματά σας, είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας Χατζής. Ο Κώστας Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής, έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Πριν περάσουμε στην θεματολογία μας, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polytor Omicron Epsilon, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας λοιπόν στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698 3439 981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698 0058 432. Να πω ξεκινώντας πως με 12 εκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια τους Δήμους της Στερεάς Ελλάδας για έργα εσωτερικής οδοποίησης. Την ανακοίνωση αυτή έκανε ο Περιφερειάρχης Στερεάς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που έγινε την περασμένη εβδομάδα στα Ψαχνά. Μάλιστα ο κύριος Σπανός είπε πως αυτό το πρόγραμμα θα ονομαστεί πρόγραμμα Γιώργος Ψαθάς στη μνήμη του ανθρώπου που ήταν ταγμένος στην αυτοδιοίκηση. Υπάρχει επίσης ένα δεύτερο πρόγραμμα ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για αγροτική εδοπία μέσα από το πρόγραμμα Ανάπτυξη Στερεά Ελλάδα 2026-2030. Η κατανομή τώρα των χρημάτων στους Δήμους θα γίνει μέσα από την ΠΕΔ. Επίσης, να πούμε πως στην συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Θανάσης Ζεμπίλης, ζήτησε από τον κύριο Φάνη Σπανό αλλά και από την διοίκηση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων την στήριξη του συγκροτήματος Ευρύπου, του ΕΚΠΑ, στα Ψαχνά. Περισσότερα θα σας πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας μετά τις 10.30 θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την τοποθέτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, από την τοποθέτηση του κύριου Ζεμπίλη.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, σε ανάρτησή του στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook, λέει πως ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την κατασκευή κλειστών κολυμπητηρίων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας. Ο κύριος Κουρέτας λέει πως θα κατασκευαστούν κολυμπητήρια στην Ελασσόνα, στον Τύρναβο, στα Φάρσαλα, στον Παλαμά, στην Φαρκαδόνα αλλά και στον Αλμυρό. Και εδώ προκύπτει το ερώτημα. Η δικιά μας περιφέρεια, η περιφέρεια Στερεάς, έχει στην προτεραιότητά της την δημιουργία κολυμπητηρίων ή όχι? Στον δικό μας Δήμο πάντως θυμάμαι πως υπήρχε αίτημα για την δημιουργία κολυμπητηρίου από τον Ναυτικό Όμιλο των Ωραιών. Μάλιστα, ο Κώστας Ομπάμης, πρώην πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου των Ωραιών, σε μια ανάρτησή του λέει πόσο ανάγκη έχει η εγκατελειμμένη Βόρεια Έμπια από ένα κολυμπητήριο. Ας το αντιληφθούν κάποτε οι αρμόδιοι. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Ομπάμη, ο οποίος διατέλεσε και δημοτικό σύμβουλος στον Δήμο Ιστιάς Ελλειψού την περίοδο 2010-2014. Να δούμε, είχε εκείνη την περίοδο που ήταν δημοτικό σύμβουλος ο κύριος Μπάμης και παράλληλα και πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου, είχε τεθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε συζητηθεί και αν ναι, είχε πάρθει κάποια απόφαση.

48 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστορία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Σε λίγο θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, αμέσως μετά θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εν τω μεταξύ, θερμή παράκληση γίνεται από την Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας της Θείας για την είσοδο, η είσοδος μάλλον να γίνεται από την κεντρική πύλη του Κέντρου Υγείας, όπου υπάρχει και το γραφείο υποδοχής που καθοδηγεί τον κόσμο, και όχι από την είσοδο των επικόντων περιστατικών, διότι εκεί υπάρχει συνωστισμός και υπάρχει θέμα με τους γιατρούς που, αν έχει πάρα πολύ κόσμο, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Επαναλαμβάνω πως γίνεται έκκληση από την Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας της Θείας, την κυρία Λουκατζίκου, η είσοδος των ασθενών αλλά και των συνοδών τους να γίνεται από την κεντρική πύλη του Κέντρου Υγείας, όπου υπάρχει το γραφείο υποδοχής που καθοδηγεί τον κόσμο.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαία σε Διψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
3: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

52 λεπτά μετά τις 9 είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτορο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Τίπερς. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432.

πάμε να δούμε τα πρώτα σελίδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από τα νέα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: Περσικός κόλπος, πύριος νίκη για Ηνωμένες Πολιτείες και Τραμπ, τα συμπεράσματα της συμφωνίας. Και πάμε τώρα στα κύρια θέματα: πώς θα γίνεται ο υπολογισμός, ποιοι θα πάρουν μικρότερο εφάπαξ. Γιατί θα εισπράξουν μόνο τις εισφορές που έχουν καταβάλει χωρίς τόκους, τα κρίσιμα ορόσημα που αλλάζουν τα δεδομένα. Σημαντικό τμήμα όσων δικαιούνται εξανεμίζεται λόγω πληθωρισμού. Και τι υπηρεσίες θα προσφέρουν τα ΚΕΠΑ από την εφορία. Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται Amy Point, λέει εδώ, και θα αρχίζει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Το πρώτο άνοιξε ήδη στο Χολαργό. Στόχος ένα σε κάθε πρωτεύουσα νομού και αρχή. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση και υποστήριξη με πιο απλό και οργανωμένο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρούνται από χρονοβόρες διαδικασίες με ή χωρίς την παρουσία υπαλλήλων. Ο Παρθενώνας, όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί, έφυγαν τις καλοσχές, αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα με προσθήκη νέου μαρμάρου, λέει εδώ η εφημερίδα, και πάμε στην επόμενη. Είναι η Καθημερινή, πως συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα και στα μπλόκα της τροχιάς 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026. Σαφάρι ελέγχουν στις πολεοδομίες όλες της χώρας τις αρχές για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ασφάλιση με εξαγορά πλασματικών ετών μια στις δύο συντάξεις, λέει εδώ η εφημερίδα. Και ουκρανικά ντρόνς χτύπησαν τη Μόσχα. Πλήγμα σε διελιστήρια, λέει η εφημερίδα. Πάμε στην επόμενη. Είναι η εφημερίδα των συντακτών. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάση φύσεως χαράτσια. Υπουργείο Προστήμων. Νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Κάθε κρίκος στην ψηφιακή γραφειοκρατία του κυρίου Πιτσιλή συνδέεται από δρακόντια πρόστιμα συμμόρφωσης. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα Δημοκρατία. Με λένε Δημητριάδη, αλλά είμαι Μητσοτάκης. Στα μαθήματα άσκησης εξουσίας στην ΟΝΕΔ και φυσικές ο Ανιψιός διευκρίνησε ότι είναι κύριος εγγονός, μάλιστα. Κυρίως εγγονός, μάλιστα. Με οδηγό τον Πέτσα, σκοτεινές μεθοδεύσεις με τα προγράμματα στήριξης του τύπου. Επίσης, Μητροπολίτη Σημεώνα, να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη για αύξηση των μισθών αρχιερέων. Ο Νέας Μύρνης αφήνει σαφείς συμπηνιγμούς περί πονηρών προθέσεων και προειδοποιεί για τον ακίνδυνο διχασμού. Για την απόφαση που πήρε η κυβέρνηση να διπλασιάσει το μισθό των Μητροπολιτών, γίνεται λόγος, έτσι. Γιατί υπήρξαν σημαντικές αντιδράσεις. Η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Το Διεθνές Μεσογειακό Ταμείο γκρεμίζει το sex story του Κυριάκου. Νέα έκθεση του Ταμείου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds, τα οποία δρούν ανεξέλεκτα χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Ζητεί από τον Στουρνάρα να ενισχύσει άμεσα τους εποπτικούς μηχανισμούς. Καταγγελία εκπίζω. Κυβέρνηση και Τράπεζα της Ελλάδας παρερμηνεύουν την απόφαση για τους τόκους του νόμου Κατσέλη. Και επίσης αποκάλυψη εδώ, λέει η εφημερίδα, νέα αύξηση του δημόσιου χρέους παρά τις προώρες αποπληρωμές των δανείων. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος, εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνι που βράζει χαριλά ο Τρικούπη με την πτώση, πτώση της δημοσκοπήσης. Ο χάρτης τιμών για τα εξοχικά. Επενδυτικές ευκαιρίες από 50.000 έως 250.000 ευρώ. Επίσης, μόλις 65.594 γεννήσεις το 2025 μειώθηκαν 39% σε μία 20 ετία.
Το ζήτημα είναι, υπάρχει πολιτική για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος? Είτε από την κυβέρνηση, είτε από την περιφέρεια, είτε από τους δήμους. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η απογευματινή. Να περάσει άμεσα στην Αντλία η μείωση του πετρελαίου. Μποτιλιάρισμα στα στενά του Ορμούζ μετά την συμφωνία, λέει εδώ. Και επίσης μετά τις αποκαλύψεις κάνουν φίλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες. Από κόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κυρίες θέσεις, εκτενής έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σπουδές στην Ελλάδα, σχέδιο Ζαχαράκη για μετατροπή της χώρας σε ακαδημαϊκό κόμβο, έχουν ήδη προϋπολογιστεί 70 εκατομμύρια ευρώ για την διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων. Και επίσης διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, έως 80% ακριβότερα πολλούν στην Ελλάδα οι μεγάλες πολυεθνικές. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, είναι η Κόντρα. Με εντολή Βουρλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρο μπαίνει στις πολεοδομίες. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Στο στόχαστρο, λέει η εφημερίδα της αρχής για το ξέπλυμα, μπαίνει η πολεοδομική μαφία σε ολόκληρη την Ελλάδα με απόφαση του Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Ελέγχονται όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι κινήσεις τους των στελεχών των πολεοδομιών ολόκληρης της χώρας. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, εδρυμία κριτική, η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου, Κυριάκος Πυρακάκης, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις, Μέση Ανατολή, εναρκτήριες συνομιλίες σήμερα στην Ελβετία μετά την συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εμπόλεμες ζώνες, ρεκόρ θυμάτων παιδιών το 2025. Ενδοοικογενειακή βία, έδιρε την μητέρα του γιατί δεν μπορούσε να του πληρώνει το μηχανάκι. Μάλιστα. Έρευνα γροθιά στο στομάχι, δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Θα κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα με το ριζοσπάστη. Υπουργείο Άμυνας ΝΑΤΟ επιθεώρησαν πολεμικά σχέδια και στρατιωτικές δυνάμεις εν ώψη της συνόδου στην Άγκυρα. Υπηρεαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Σε νέα φάση σφοδρής κλιμάκωσης, μεγάλη έκθεση επίθεση με ντρόνους στη Μόσχα. Μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση, αναγγέλει η Ρωσία. Προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό πρότυπο η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις. Δήμος Πειραιά, πρεσβεία των ΗΠΑ, πρόκληση για τον λαό, το μνημόνιο συνεννόησης. Διεθνή και οικονομία στην καρδιά του υπεριαλιστικού πολέμου. Οι ανταγωνισμοί για την ενέργεια. Αυτά, αγαπητοί ακροατές, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε σε μουσική επιλογή, στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: νιώθω. Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα στο Radio Estiea είναι 10:05.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές.
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: 9 λεπτά μετά τις 10 είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 2226055010 και 55011. Βεβαίως οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Αδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Αδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας πως ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, σε ανάρτησή του στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook λέει πως ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την κατασκευή κλειστών κολυμπητηρίων στην Ελασσόνα, στον Τύρναμο, στα Φάρσαλα, στον Παλαμά, στην Βαρκαδόνα αλλά και στον Αλμυρό. Και όλα αυτά μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας. Βλέποντας αυτή την ανάρτηση, το ερώτημα που προκύπτει είναι αν στις προτεραιότητες της δικιάς μας περιφερειακής αρχής, αν στις προτεραιότητες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι η δημιουργία κολυμπητηρίων. Πάμε όμως να συναντήσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον Κώστα τον Πάμη, ο οποίος διατέλεσε δημοτικό σύμβουλος του Δήμου Ιστιαίας Αιδιψού την δημοτική περίοδο 2010-2014 και είχε διατελέσει και πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου των Ωραιών, ο οποίος ναυτικός όμιλος ιδρύθηκε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το 2001. Κύριε Πάμη, καλή σας μέρα.
1: Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα στον Κώστα. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, χωρίς άλλες καταστροφές στον τόπο μας, και εύχομαι στο Ράδιο Ιστιαία να συνεχίσει όπως πράγματι είναι καθημερινά μέσα στην ενημέρωση, γιατί δυστυχώς είναι το μοναδικό ενημερωτικό μέσο που έχουμε στον τόπο μας.
0: Κύριε Πάμη, πάμε όμως στο θέμα μας. Υπήρχε αίτημα για την κατασκευή κολυμπητηρίου στον Δήμο Ιστιαίας Αιδιψού από τον Ναυτικό Όμιλο των Ωραιών?
1: Θα ξεκινήσουμε από την αρχή, Γιάννη μου. Αυτή είναι μια προσωπική μου ανάρτηση που έκανα, βλέποντας αυτό το γεγονός της περιφέρειας Θεσσαλίας, ότι μέσα στο πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων έχει εντάξει σε επαρχιακές πόλεις την κατασκευή κλειστών κολυμπητηρίων. Εμείς από το 2001 συνεχώς, που υπάρχει δράση του Ναυτικού Ομίλου, συνεχώς θέτουμε το θέμα. Πάντα η Δημοτική Αρχή δεν έλεγε όχι, αλλά δεν έλεγε και ναι.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει δεν έλεγε όχι, δεν έλεγε και ναι? Πρώτα απ' όλα ας ξεκινήσουμε από αλλού. Φαντάζομαι πως επειδή ασχοληθήκατε και με τον χώρο της αυτοδιοίκησης, είχατε διατελέσει και Δημοτικό Σύμβουλο στην περίοδο 2010-2014, ξεφυλίσατε τα προεκλογικά φυλάδια των υποψηφίων δημάρχων ή των υποψηφίων περιφερειαρχών. Υπήρχε στο πρόγραμμά τους, στα φυλάδια τους υπήρχε αυτό ως προοπτική?
1: Στο πρόγραμμα της παράταξης Νέα Πορεία, στην οποία συμμετείχα και ήμουν δημοτικός σύμβουλος, ήταν στο προγραμματική δέσμευση για την κατασκευή κολυμπητηρίου στην Αιδιψό. Παράταξη της Στερεάς Ελλάδας, πατρίδα μας Στερεά, που συμμετείχα και εγώ ως υποψήφιος,
0: με την κυρία Μπατζελή και με τον κύριο Πετσίλε,
1: ακριβώς, υπήρχε για την κατασκευή κολυμπητηρίου στην Αιδιψό. Τώρα, από εκεί και πέρα, το κολυμπητηρίο δεν είναι ένα θέμα ενός ναυτικού ομίλου. Είναι ένα θέμα όλων των πολιτών. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Απευθύνεται στην ανάπτυξη του τόπου μας. Και στη διαβούλευση αυτό το θέμα έχει γίνει γεγονός. Τόσο από τον Ναυτικό Όμιλο, Πόσες φορές εσείς δεν το έχετε αναγγείλει από την εκπομπή σας?
0: Πάρα πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει και μαζί πάρα πολλές φορές.
1: Ακριβώς. Μια δημοτική αρχή, μια περιφερειακή αρχή, αυτό το πράγμα πρέπει να το αντιμετωπίσει, να το δει κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει και κατά πόσο δεν είναι εφικτό να γίνει. Όμως, εδώ είναι ένα σημαντικό γεγονός. Δεν μπορεί να μιλάμε για ανάπτυξη της Βόρειας Εύβοιας με όλο το πρόγραμμα του Μπένου. Με την επίσκεψη.
0: Τώρα με την ανασυγκρότηση λοιπόν μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές δεν θα έπρεπε να είναι
1: χρόνια,
0: στο σχεδιασμό ένα κολυμπητήριο?
1: Δεν έχει γίνει τίποτα, μα τίποτα, και όχι μόνο το κολυμπητήριο, δεν έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό. Πώς θα δώσει ελπίδα στους πολίτες η πολιτεία να παραμείνουν σε αυτόν τον τόπο, να ελπίζουν για αυτόν τον τόπο, να δημιουργήσουν σε αυτόν τον τόπο μια καθημερινότητα των πολιτών? Γιατί το λέω καθημερινότητα? Από το μωρό παιδί των 4 χρονών μέχρι και των ενηλικιωμένων των 90 μπορεί να κάνει χρήση ενός κολυμπητηρίου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να δούμε. Και γενικότερα εδώ δεν υπάρχει το συγκεκριμένο αίτημα. Δεν είναι ένα αίτημα. Το βλέπει αφού γκράζεται την κοινωνία η αυτοδιοίκηση, είτε είναι η περιφέρεια είτε είναι ο Δήμος. Και αντιλαμβάνεται την πορεία της καθημερινότητας. Όλοι οι δημοτικοί άρχοντες στα δημοτικά συμβούλια είναι δίπλα στον όμιλο. Βλέπουν την πορεία του ομίλου. Η πορεία του ομίλου.
0: Τι σημαίνει πρακτικά, μισό λεπτό κύριε Μπάμη, γιατί το ακούω συχνά αυτό. Κυρίως το ακούω όταν υπάρχουν επιτυχίες. Έτσι. Μιας ομάδας ή του ναυτικού ομίλου ή δεν ξέρω εγώ κτλ. Τότε ναι, είναι δίπλα όλοι. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, ότι είναι δίπλα? Δηλαδή πόσο δίπλα είναι, που κάνουν την προπόνηση τους τα παιδιά του ναυτικού ομίλου?
1: Και τελειώνουμε την επόμενη μέρα.
0: Ορίστε.
1: Φωτογραφίζονται και τελειώνουμε την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και πάλι μόνοι μας πορευόμαστε.
0: Επί της ουσίας λοιπόν είστε μόνοι σας.
1: Μόνοι μας και όχι μόνο εμείς και οι πολίτες ακόμα είναι μόνοι τους σε αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι θέμα προσωπικά δικό μας αυτό.
0: Πάμε τώρα
1: είναι
0: στην περίοδο που εσείς είσαι σαν δημοτικός σύμβουλος και δήμαρχος ήταν ο κύριος Ζάχος Χρυσοφής. Είχε
1: το
0: τεθεί το θέμα αυτό. Είχε τεθεί το θέμα.
1: Το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Στο Δημοτικό
1: Απόφαση
0: Συμβούλιο.
1: Δεν το έφεραν ποτέ.
0: Ορίστε.
1: Ποτέ. Αυτό ήταν, αυτό το κολυμπητήριο ήταν μέσα στο πρόγραμμα το οποίο, της παράτασης που εξελέγει. Και ως εκ τούτου το είχα θέσει πάρα πολλές φορές εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, δεν μπορούσα να κάνω την απόφαση να τη φέρω εγώ, αλλά ουσιαστικά την απόφαση τη φέρνει η Δημοτική Αρχή που έχει τη διαχείριση του Δήμου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχαμε κάποια εξέλιξη στην όλη.
0: Άρα μου λέτε ότι προεκλογικά είχε δεσμευτεί ο κύριος Ζάχος Χρυσοφής, αλλά μετακλογικά
1: στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τελείωσε το θέμα.
0: Ορίστε.
1: Θα το δούμε και τελείωσε το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που έχει σημασία όμως, δηλαδή το βλέπω και το βλέπω σαν πολίτης και με πονάει, είναι ότι ζούμε στο μεγαλύτερο και το έχω πει πολλές φορές γεωθερμικό πάρκο της χώρας μας που λέγεται Διψός.
0: Και εσείς έχετε μιλήσει για γεωθερμικό κολυμπητήριο.
1: Ακριβώς.
0: Να εξηγήσουμε λοιπόν στον κόσμο τι είναι το γεωθερμικό κολυμπητήριο.
1: Το γεωθερμικό κολυμπητήριο ουσιαστικά χρησιμοποιείς ενέργεια από αυτήν που έχεις και την πετάς. Είναι τα θερμά ζεστά νερά της Διψού τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις για να μπορείς να έχεις ένα κολυμπητήριο στους κλασικούς βαθμούς 20, 21, 22 και να μπορούν να αθλούνται, να συμμετέχουν, να κολυμπούν όλοι οι πολίτες του Δήμου Ιστιάς Ελληψού και όχι μόνο. Αυτό είναι το γεωθερμικό κολυμπητήριο. Και έτσι πρέπει να το δούμε. Και να γίνουν μελέτες, οι οποίες οι μελέτες αυτές μπορούν να προκαλέσουν. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή ότι ένα τέτοιο κολυμπητήριο μπορεί να ενταχθεί σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, να πάρει χρηματοδοτήσεις δωρεάν να γίνει, δηλαδή χωρίς από το προγράμματα, από τις χορηγίες του κράτους. Και πόσο μάλλον, για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας στην πορεία. Δεν έχουμε κατασπατάληση ενέργειας. Το νερό που πάει χαμένο θα το χρησιμοποιούμε για να ζεσταίνουμε το κολυμπητήριο. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούνε. Δεν είμαι τεχνικός. Αλλά οι τεχνικοί που έχουμε κουβεντιάσει είναι, μας απάντησαν πολλές φορές ότι είναι πάρα
0: λύση.
1: Πολύ εφικτό να γίνει
0: λύση.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που έχει σημασία μεγαλύτερο είναι ότι πρέπει να δούμε κάτι για τον τόπο μας. Να υπάρχει ελπίδα, να υπάρχει ομορφιά για τον τόπο μας. Και αυτό το πράγμα δηλαδή δεν είναι με το... Ωραία, κάναμε πάρα πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις. Και τι έγινε από εκεί και πέρα.
0: Ναι, γήπεδα ποδοσφαίρου, ας πούμε, έχουν γίνει. Και τα γήπεδα του μπάσκετ έχουν.
1: Το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, τα γήπεδα. Αθλούνται, παίζουν τα παιδιά μας. Αλλά φανταστείτε, το κολυμπητήριο το χρησιμοποιούν όλες οι ηλικίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Mm-hmm. Όλες οι ηλικίες μπορεί να κάνει χρήση αυτού του συγκεκριμένου κολυμπητηρίου. Και πρέπει να το δει η αυτοδιοίκηση, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι ο Δήμος.
0: Mm-hmm.
1: Και αν δεν γίνεται, να μας πούνε για ποιο λόγο δεν γίνεται. Αυτά είχα να σας πω σε αυτό το θέμα. Και εγώ απλώς με την αγωνία μου στα 25 χρόνια που ήμουνα στη διοίκηση του ταυτικού ομίλου, ζώντας την καθημερινότητα, ζώντας τα παιδιά σε όλα τα κολυμπητήρια της Ελλάδος που γυρίζαμε και πηγαίναμε, έτσι έλεγα, γιατί αυτός ο τόπος, ρε παιδί μου, να μην έχουμε κάτι κι εμείς εδώ πέρα. Φανταστείτε ότι αν ένα κολυμπητήριο υπήρχε, πόση δραστηριότητα θα είχε ο τόπος μας, πόσες επισκέψεις θα είχε ο τόπος μας από άλλους τόπους. Και πόσο και η οικονομία, αλλά και η κοινωνία ταυτόχρονα, θα ήταν σε ένα επίπεδο προοδευτικό. Υπήρχε μια εξέλιξη. Και αν μας ακούει και η Δημοτική Αρχή, αν μας ακούει και κάποιος από την περιφέρεια, ας το δούνε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν παρακαλάμε.
0: Ας το βάλουν στις προτεραιότητες τους, λοιπόν.
1: Ας το βάλουν στις προτεραιότητες τους. Αυτό είναι το θέμα. Και καμιά φορά, δηλαδή, εγώ ξεκίνησα νέος και γέρασα μέσα από αυτή τη διαδικασία και δεν είδα ένα βήμα. Αυτό είναι το πρόβλημά μου αυτή τη στιγμή. Σαν πολίτης μιλάω. Με τίποτα άλλο.
0: Κύριε Μπαμή, τώρα δεν είστε στην διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου των Ωρεών. Ωστόσο, συνεχίζετε να ασχολείστε με τις δραστηριότητες
1: του Ομίλου. Είμαι μέλος του Ναυτικού Ομίλου, είμαι δίπλα στον Όμιλο, έχει ένα αξιόλογο διοικητικό συμβούλιο. Όπου χρειαστεί τη βοήθειά μου, σαν άνθρωπος και σαν εμπειρία, την δίνω και πάει πάρα πολύ καλά. Πάει πάρα πολύ καλά και το λέω αυτό το πράγμα.
0: Πώς είναι τα πράγματα, για πέστε μας.
1: Τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Την επόμενη Κυριακή, στις 28 του μήνα, έχουμε και τον αγώνα, ο οποίος έχει πάρει πανελλήνια διάσταση τώρα, 2 χιλιόμετρων και 4 χιλιόμετρων από τον πύργο στους Ωρεούς. Είναι σημαντικό, δηλαδή, να επισκέπτονται τον τόπο μας από όλα τα μέρη της Ελλάδος και να έρθουν να κολυμπήσουν στα νερά μας. Να γνωρίσουν τον τόπο μας, να παραμείνουν για διακοπές τον τόπο μας, να διαφημιστεί και να προβληθεί ο τόπος μας. Δηλαδή γενικότερα έχουμε μια καλή συνεχόμενη πορεία ως Ναυτικός Όμιλος.
0: Με τις εγκαταστάσεις τι γίνεται?
1: Δυστυχώς,
0: γιατί είναι μια πονεμένη ιστορία, την έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μέσα από το πνεύμα της εκπομπής.
1: Δυστυχώς το λέω.
0: Είχανε
1: και μου
0: πει ότι θα κάνανε κάποια βήματα από τον Ολνέ, νομίζω.
1: Ολνέ τελείωσε.
0: Ήθελα να ξέρω πού βρισκόμαστε σήμερα. Τι γίνεται με τις εγκαταστάσεις, λοιπόν?
1: Ολνέ μας παραχώρησε τις εγκαταστάσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν λέω εγκαταστάσεις εννοώ τα ακίνητα, δηλαδή είναι που θα στεγαστεί ο Ναυτικός Όμιλος, τα οποία δυστυχώς είναι εγκατελειμμένα σε ένα οικόπεδο του Δήμου και παραμένουν κάποτε να τοποθετηθούν. Από τις πλημμύρες και από όλα αυτά έχουν ήδη, η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πολύ, πάμε και για όλα αυτά.
0: Και
1: δεν
0: τώρα,
1: μπορώ να πάνω,
0: τώρα
1: πάνω
0: τι γίνεται, δηλαδή ο εξοπλισμός των παιδιών του Ναυτικού Ομίλου κτλ. Πού φυλάσσεται?
1: Είναι σε αυτή την παλιά αποθήκη που υπήρχε του παλιού εργοστασίου της Εβοϊκής.
0: Ακόμη εκεί, ε?
1: Ακόμη εκεί, με όποιες συνθήκες βάρβαρες εκεί μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Ας τα δούμε όλα αυτά. Ας τα δούμε και εγώ δεν είμαι απέναντι ούτε στην Δημοτική ούτε και στην Περιφερειακή Αρχή με αυτά. Δηλαδή απλώς είναι μια έκκληση, είναι μια φωνή, έτσι, διαμαρτυρίας, αγανάκτησης, ζώντας για 25 χρόνια αυτή την πορεία του ναυταθλητισμού.
0: Μάλιστα. Ας το δουν λοιπόν και από την περιφέρεια και από την Δημοτική Αρχή. Θα έλεγα εγώ, ας το βάλουν στις προτεραιότητές τους το κολυμπητήριο, που είναι σημαντικό. Όπως και σας είπατε για την περιοχή μας.
1: Γιάννη, πόσες φορές εσύ δεν έχεις μιλήσει γι' αυτό? Δηλαδή τι άλλο θέμα μπορεί να βάλεις πιο ψηλά στη διαβούλευση από αυτό που έχει γίνει για το κολυμπητήριο? Όταν αυτό το θέμα έχει γίνει γεγονός για πάρα πολλά χρόνια και κανείς δεν το ακούει.
0: Εγώ απευθύνομαι και στις παρατάξεις, έτσι. Και στην περιφέρεια και στον Δήμο μας.
1: Ας το δουν οι παρατάξεις, ας
0: το
1: βάλουν
0: στις προτεραιότητες τους, ας το πάνε στη συνεδριάση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Δημοτικού Συμβουλίου ως θέμα. Για να έχουμε την απάντηση της Περιφερειακής ή της Δημοτικής Αρχής.
1: Και λέω και κάτι, ότι ο ναυτικός όμιλος δεν είναι θέμα του διαχειριστού του κολυμβητηρίου. Ο ναυτικός όμιλος και αυτός κάνει χρήση του κολυμβητηρίου. Έτσι. Το κολυμβητήριο ανήκει στην αυτοδιοίκηση. Αυτή το εκμεταλλεύεται, αυτή το διαχειρίζεται, αυτή κάνει τα πάντα μέσα σε αυτό. Απλώς χρήση κάνει ο ναυτικός όμιλος όπως και όλοι οι άλλοι όμιλοι.
0: Μάλιστα. Κύριε Πάμε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας εύχομαι και πάλι καλό καλοκαίρι.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Ηλιακή Εστιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Shell, οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν.

0: αυξημένου αριθμού οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία. Πρατήριο υγρών καυσίμων. Σελ Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
1: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
2: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
1: Αξεσουάρια το κινητό.
2: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
1: Ειδική που και ψαρέματος.
2: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
1: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
2: Εδώ τα έχεις όλα.
3: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας, πηγές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-59-89-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697-6467-512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: 37 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιου Ιστιαίας, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226-055-010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολυντορό Μικρονέψιλον, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οτοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Τίπερς. Χορηγός μας είναι επίσης η Τεχνική Οικοδομική Εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει τη δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Και σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας πως στην συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Θανάσης Εμπίλης, ζήτησε από τον Περιφερειάρχη, ζήτησε από τον κύριο Φάνη Σπανό, αλλά και από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς, την στήριξη του συγκροτήματος Ευρύπου του ΕΚΠΑ, στα Ψαχνά. Συγκεκριμένα, αφού αναφέρθηκε στο αίτημα του κυρίου Σπανού για την ίδρυση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, που στηρίζεται σε ομόφωνες αποφάσεις και του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και της ΠΕΔ από το 2018, τόνισα πως προέχει σύμφωνα με τον σχεδιασμό της πολιτείας να στηριχθούν τα υφιστάμενα περιφερειακά πανεπιστήμια όπως το ΕΚΠΑ στα Ψαχνά. Πάμε να ακούσουμε όμως ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυρίου Ζεμπίλη στην συνεδρίαση της ΠΕΔ που έγινε την περασμένη εβδομάδα στα Ψαχνά.
1: Γνωρίζετε όμως ότι αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός πολιτείας είναι να στηρίξει τα μικρά πανεπιστήμια και τα περιφερειακά πανεπιστήμια, τα οποία κινδυνεύουν από τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Άρα λοιπόν η παράκλησή μου, ναι μεν στο οραματικό στοιχείο, θα στηρίζουμε πριν απ' όλα όμως στήριξη των υφιστάμενων πανεπιστημιακών σχολών της Στερεάς Ελλάδας, όπως εδώ το Πανεπιστήμιο, το Συγκρότημα Ευρύπου, το ΕΚΠΑ, και κυρίως ως προς τις υπεδομές του κοινωνικής μέρημνας. Γι' αυτό τον λόγο είδατε και το Υπουργείο, η κυρία Ζαχαράκη, έχει μεγάλα προγράμματα στήριξης για φοιτητικές εστίες, κοινωνική μέρημνα, εγκαταστάσεις πανεπιστημιακές. Προκειμένου ένας φοιτητής να μην επιλέξει να πάει στην Αθήνα, να πάει σε ένα επαρχιακό μέρος, πλην όμως να έχει τις υποδομές του, τη φοιτητική εστία, τις εγκαταστάσεις κοινωνικής μέρημνας.
0: Να πούμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, πως στις 10 Ιουνίου ο κύριος Ζεμπίλης συναντήθηκε με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, όπου ζήτησε την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινήσεων και αναβαθμίσεων για υφιστάμενες φοιτητικές εστίες πανεπιστημίων των υποδομών φοιτητικής μέρημνας του συγκροτήματος Ευρύπου του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά.

Και πάμε τώρα στα αιωλικά πάρκα. Κραυγή αγωνίας αλλά και οργής εξέπεψε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην προχθεσινή συνεδρίαση σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ορθώσει τείχος προστασίας απέναντι στα ισοπεδωτικά σχέδια για νέα αιωλικά πάρκα εντός των ορίων του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Με αφορμή την διαβούλευση για το χωροταξικό σχέδιο και της ΑΠΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και μάλιστα ομόφωνα να εντάξει ένα κείμενο, να συντάξει συγγνώμη ένα κείμενο, ξεκαθορίζοντας πως η περιοχή δεν θα γίνει θυσία στον πομό των επιχειρηματικών συμφερόντων, αφού οι αντοχές του τόπου που είναι ήδη κορεσμένες από ανεμογεννήτρες έχουν εξαντληθεί. Το θέμα από την Δημοτική Αρχή θα πάει από ό,τι διαβάζουμε στην συνεδρίαση της ΠΕΔ.

Την επιστολή διαμαρτυρίας της Δημοτικής Κοινότητας της Καρίστου, γιατί κόπηκε η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καρίστου με τις Κυκλάδες, κατέθεσε όσον αφορά προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σιμεών Κεδίκογλου. Να πούμε εδώ πως στην επιστολή της η Δημοτική Ενότητα επισημαίνει ότι η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καρίστου με τις Κυκλάδες αποτελεί πάγιο και δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Η βούληση των πολιτών έχει εκφραστεί μέσα από την συγκέντρωση 1.200 υπογραφών υπέρ της διατήρησης της γραμμής. Επίσης υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα.

Και πάμε τώρα στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. ΔΙΕ, πριν δικαιούχων, φέρνει ο νέος κύκλος του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026-2027 με επιδοτήσεις που αγγίζουν τα 600 ευρώ. Στόχος του Υπουργείου Τουρισμού είναι να στηρίξει περισσότερα νοικοκυριά, ρίχνοντας ιδιαίτερο βάρος στις ευπαθείς ομάδες, στις πολύτεκνες οικογένειες αλλά και στα μεσαία στρώματα, στη μεσαία τάξη, ενισχύοντας παράλληλα την περιφερειακή ανάπτυξη. Ο σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη του προγράμματος σε δύο διαφορετικά στάδια. Η πρώτη φάση μπαίνει άμεσα σε εφαρμογή και θα τρέξει μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Ενώ η δεύτερη φάση θα αρχίσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Θα πρέπει να πούμε εδώ πως μια από τις σημαντικές καινοτομίες του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ένταξη των ατόμων με αναπηρία 67% και πάνω, καθώς και οι οικογένειες που έχουν παιδιά με αναπηρία χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Και πάμε τώρα σε ένα δελτίο τύπου που ανέβασε στην σελίδα του στο Facebook ο Βασίλης Οδημόπουλος. Λέει τα εξής: στις 11 Ιουνίου του 2026 εκδικάστηκε στο εφετείο Εύβοιας υπόθεση με κατηγορούμενο τον Δήμαρχο, τον Ιωάννη Κοτζιά, κατόπιν μηνύσεώς μου για το αδίκημα της εξύβρισης που τελέστηκε δημόσια κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Κοτζιάς ήταν απόν, λέει ο κ. Δημόπουλος, και εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του, όπως και εγώ απουσίαζα, για σοβαρούς λόγους υγείας. Ο κ. Δημόπουλος λέει πως ο κ. Χριστοφάκης, που είχε κληθεί από το δικαστήριο ως μάρτυρας, επιβεβαίωσε την χυδαία ύβρη που ακούστηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Και το δικαστήριο αποφάσισε να κληθεί και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και ο μη εμφανιστής μάρτυρας κύριος Νάτσιος, και για τον λόγο αυτό τη δίκη αναβλήθηκε για τις 25 Φεβρουαρίου του 2027. Κλείνοντας το δελτίο τύπου, ο κύριος Δημόπουλος λέει πως ο χρόνος της τιμωρίας πλησιάζει.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

Φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Απόλυτο Ρωμικρόν Έψιλον, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Να πω πως η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει τη δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης είναι το 698-0058-432. Και να κλείσουμε με την παράκληση που γίνεται από την Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας της Συσθίας. Η είσοδος των ασθενών αλλά και των συνοδών τους να γίνεται από την κεντρική πύλη όπου υπάρχει το γραφείο υποδοχής που καθοδηγεί τον κόσμο και όχι από την είσοδο των επικόντων περιστατικών, διότι εκεί υπάρχει συνοστισμός με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται οι γιατροί να κάνουν τη δουλειά τους. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοϊέ στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
1: Ναι, και από τιμές.
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοϊέ από 400 ευρώ.
1: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
2: Ζήτα εργαλεία.
3: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
2: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Husqvarna,
2: Bosch,
3: DeWalt,
2: Carhartt,
3: Makita,
2: Gardena,
3: Stanley,
2: McCulloch,
3: Oregon.
2: Ζήτα εργαλεία.
3: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
2: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
3: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
2: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

τόσες φωτιάς να χορέψεις τον έρωτα. Τύχη να σε μαζέψω με τις χούφτες. Δίλημα σε εχμάλωτα πάθη. Πρόκληση σε ιδρωμένα σεντόνια που λυσάει.

ατέλειωτη βροχή να σβηστούν χίλια κεριά που άναψα, χέρια, λουλούδια να μου βαστούν στο ονείρου το κάλεσμα. Γίνε μονοπάτι στενό, να μην μπορώ από τον ίσκιο μου να ξεστρατήσω το κόκκινο κρασί που θα πιω απόψε για να μεθύσω.

0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
2: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
1: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
2: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Νικολάου.
2: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
1: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
2: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
1: Τηλέφωνο 222-60-24518.
2: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
1: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
3: Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.

0: Το σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
1: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
0: Ακόμη, προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
1: Μαθητές αυτόνομοι με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
0: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
1: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
0: Τηλέφωνο 698-216-7954.
1: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης. Αυτή φιλή πιο

0: σε κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
3: Τραγουδιστές, Άγιο είχαμε.

Στο καφενείο τη ζωή μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό, στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει

Μπορώ να γράμματα η ζωή, μα ίσως έχω επιλογή. Στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος.

μες στη Λίβερπουλ τους δρόμους άγγελοι με τα φτερά μας κρεμάσαν.

0: Radio Estiea. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12.
1: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
2: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
1: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
2: Paradox Security.
1: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
2: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
1: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
2: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
1: Τηλέφωνα 6973 560488 και 22263-00658.
2: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
3: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: απόψη. Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
4: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.

0: βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zpavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
0: Και με τις υπηρεσίες Zeta Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zpavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
2: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
3: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
2: Αξεσουάρ για το κινητό.
3: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
2: Ειδική που και ψαρέματος.
3: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
2: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
3: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 2263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Istiaea 104,4.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Μαυρίδης και ακούτε Radio Istiaea 100,4.

0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Και εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά αφού καλά είσαι κι εσύ. Κρύβομαι κάτω από τη βροχή για να μη φαίνεται ότι κλαίω.

0: το πρόσωπο.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 2.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56481
4: και 697 59-89-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ.
6: Τι ώρα είναι?
7: Τι?
6: Λέω, τι ώρα είναι?
7: Τι λες?
6: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
7: Ναι, και από τιμές?
6: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
7: 1400 ευρώ!
6: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
8: Και τώρα, δυναμώστε τα ηχεία. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling μιξάρει στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
9: Hey One Feeling, let's fly together.
8: One Feeling, πάτα play.

0: τώρα δυναμώστε τα ηχεία. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling μιξάρει στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Hey One Feeling, let's fly together.
0: One Feeling, πάτα play.

0: φωνές με έχουν τρελάνει.
1: DJ One Feeling on the mix.
0: Να πω μόνος τι που μ' άφησες εσύ, που έχεις καρδιά σου.

κάνει συντροφιά τέσσερις τύπους. Εξαφανίστηκε το γέλιο κύτταρα, όλα κοντά μου κι όλα τόσο μακριά. Δεν βλέπω να δει το πρωί

DJ One Feeling on the mix.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4.
1: Και τώρα, και τώρα να μούστε τραγία. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling μιξάρει στο καλύτερο.

Stay here. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling μιξάρει στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Hey One Feeling, let's fly together. One Feeling, πάτα play.

0: Και τώρα, δυναμώστε τα ηχεία. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling μιξάρει στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Hey One Feeling, let's fly together.
0: One Feeling, πάτα play.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: ληστεία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα βλήτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

καρδιάς που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεατές γύρω γύρω ποντάρουν,

ο ουρανός σε μου κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλι. Εμείς δεν ήμασταν

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: μάτια. Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
6: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Σελ Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
7: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
8: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
7: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
8: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Νικολάου.
8: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
7: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
8: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
7: Τηλέφωνο 222 60 24 518.
8: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
7: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.

Τα μουσικά νέα μας στο Radio Estia 100,4. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

φέτο και το χειμώνα τόσο πολύ λατρεύω. Ρωτάς τι θέλω πιο πολύ, ρωτάς τι μου αρέσει. Θέλω αυτό που θες κι εσύ.

ψηλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Ράδιο Εστιαία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-59-89-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: ληστεία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22 63 00 658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
1: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
5: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
5: Bosch,
4: DeWalt,
5: Carhartt,
4: Makita,
5: Gardena,
4: Stanley,
5: McCulloch,
4: Oregon.
5: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
5: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
5: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4. You're the other that I want, τραγουδούσαν ο Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον στο Greece. Και εκεί ξεκίνησε ένας μεγάλος έρωτας που στις 17 Ιουνίου του 1978, σαν σήμερα, έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Δύο χρόνια μετά, το 1980, γεννήθηκε η Venus Williams, που ακόμα και τώρα είναι άσος του τένις. Πολύ αργότερα, το 2008, σαν σήμερα, όλος ο πλανήτης τραγουδούσε Mercy με την Duffy, η οποία παραλάμβανε το βραβείο της από το μουσικό περιοδικό Moho. Την ίδια ημέρα του 2002 πάλι, ο τότε εκλοιπών Elvis Presley κατάφερε να ξαναμπεί στα charts. Πώς έγινε αυτό? Ο Δανός παραγωγός JXL έκανε ένα φανταστικό remix του A Little Less Conversation και το τραγούδι, 46 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, κατάφερε να φτάσει και πάλι στο νούμερο 1 των βρετανικών charts.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

τελείωσε το έργο. Σήκω πάμε, δεν είχε happy end για μας. Πολύ λυπάμαι, μες στην καρδιά μου η φυγή. Σαν ακριβέλους, αδειογράφους στην ψυχή. Οι τίτλοι τέλους, σε μια βαλίτσα μια ζωή. Θα τη διπλώσω, έξω από την πόρτα σου.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
7: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
8: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
7: Αξεσουάρ για το κινητό.
8: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
7: Ειδική που και ψαρέματος.
8: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
7: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
8: Εδώ τα έχεις όλα.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός ίσον κέφι και χορός.

0: Radio Estiaea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30. Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία, γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι, μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους, αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπέρνοημοσύνη.

0: εμπιστοσύνη. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν το Internet Report στο

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας σε Διψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
1: Bosch,
5: DeWalt,
1: Carhartt,
5: Makita,
1: Gardena,
5: Stanley,
1: McCulloch,
5: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Κι εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά αφού καλά είσαι κι εσύ. Κρύβομαι κάτω από τη βροχή.
2: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
6: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής?
7: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
6: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
7: Paradox Security.
6: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
7: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
6: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
7: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
6: Τηλέφωνα 6973 560488 και 2263 00658.
7: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Estiea 104,4.
1: Αυτήν την εβδομάδα, το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως τη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάση να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες

και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη Shell οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Σελ Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σε ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός ίσον κέφι και χορός.

0: δικά μου. Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Πολυστιαία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 10.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Πρωινό Plus. 104.

ξυπνήσουμε εμείς αγκαλιά.

στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα μου